0: Είναι και Τσολίνας, ο Τσολίνας.
1: Σαν η Ιωάννα της Δεσσινέου. Σαν η Φρανσίσκα της Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...